κάτω με γκάλα σύνδρυ να ιστορία χάνια σύ μπαλόγα μπατά μπατά νάν κανένα ήμουν τάτο είπα γράμπισαν και σουγκαρούν και ξέρω τρίσνο αι ο ο νάν δούλκα είναι κίνα γράμπιβα κανένα μητό έγινε σύ πατά το ξέρω τρίσ ή από μητό να γκυτίγομ να και πάλι τάντα μου να νάντα μου μπαρκο κορούντον. Mau ba nang? Oo. Kanang nang ikaw ga sugal kag short dress nang? Oo, di ko ga sugal ano eh. Dabe?